0: κάνε εκεί του.
1: Όχι, αυτό που αντί, είναι που κάνε άδεια.
2: Εκεί ο Ιέννη πέμπτη.
0: Και λοιπόν, ένα φίλε και το κάνει ο Βέγκεταρ. Κάνει ο Χίντα.
3: Χίντα η λειτουργία, ο Άπτη.
0: Ξανά, κάνει ο Σαφά. Και η Γαπονά.
3: Γαπονά.
4: Ναι, του άλλα κουλιέντε ρίτζε. Αμό.
2: Να, στην εικόνα.
1: Και πόνι, μάμι.
0: Καίπα έγινε ωραία λίγια.
4: Ένα σερκάλι ελελερό. Chief Menauru. Όλοι που είπα. Say sit έντομα. Ο μέσα σου σαν το μονάρι. Εντίβα. Ελελερό.
5: Μάιαν FM.

0: εκεί του.
1: Όχι, α το πάμε. Το πέναντι.
2: Εκεί ο Ιέννη πέμπει.
0: Δεν λοιπόν είναι αυτό, λέγεται το κανιό πέγεται. Κανιό χιντά.
3: Χιντά η λιτροχία, ο άνθρωπο.
0: Τσανά, κανιό σαφά. Τι αγαπώνα.
3: Αγαπώνα.
4: Λέγκο αγαπούλιεντε ρίτζε. Αμό.
0: Ναι,
4: να, στην εικόνα. Και, πόνι, να. Καλή, πάει, γνωρέλγια. Ναι, να, σερκάλι, ελελερόμ.